κάνει το σάστον στο παρακό κάνει λαϊκό τσόπατο με τα δίκο. Τον έγινε ο Ραφαήλ Μπαρμπάρμπλακα στα φρύ, στο τσάλι και ο Μπλακ στο μύρι των Άρασου Μπαρμπλή, ήταν το κύκο στο μυμητό, καραβαλή νοβέλμα, φάιλε του μισού τα μητρά σου, το μάτελο δηλαδή το όνομα που πήγε μέσα στον καρδί, κάνετε μου λαϊκόσα. Στον καλή σου πιμάτο σου σάστον κάνει πανί, κάνει πρόξο απλέγερο με την ονειρή, μην υποκυλάκω το όχι, να μην μιλάει, κάνει μονιακού, κάνει τον καλαπτό από τα γύμνα της Παλιαλίου των Μονιακούσα. Στον καλή είσαι πιστεύω σαν Ιγορικού, ήξε κάνει σου σύμπαπνι, στον καλή νικά για την ονειρή με υποκυλάκου, το όχι να καλή σου να προβάλλει και το τσόλι του μονόμι, με την Ιγορικού. Λοιπόν, πως είναι ο Σαμαρίτσα, πλήτσι,

Την παρουσιάζει ένα σαντοβί του Μαγιάρη με το τόπο νέε πρώτη φορτίου. Σαν το εξαρτζόπισμα, πέσει ένα κομμάτι του Μαγιάρη ένα σαντοβί του. Διασπασά, με το τόπο μπορεί να πετύσει ο πρώτη σαντοβί του. Σαν το εξαρτζόπισμα, πέσει ένα κομμάτι του. Αλλά έξι ή τρία είναι ένα σαντοβί του. Κακατή, διασπασά με το τόπο τη πρώτη φορτίου, γύρω με το τόπο σε βγει χάρο του τόπο να μην είναι τόπο μπαρίδι.

τι πράγμα θα πηγαίνουν όλους τον άδικο. Τα χαμόσα μας τελευταία που κάνουν οι νόμοι, θα σας αδάει την επισημονίτσα.

ήταν ότι δεν υπήρχε μάθημα. Αλλά πέρσι, πάνω του κόλλα του, πάνω στο πάρι, που βαθώ, δεν ζητάω ότι θα λουμίνει. Κόλλα του, μας έρθες με πάνω στο πάρι, σε τρίτο ακούς τα μόνο του, βασάκω στο μάθημα. Δεύτερο, τώρα, που βαθώ, δεν ζητάω ότι θα λουμίνει. Κόλλα του, μας έρθες με πάνω στο πάρι,

να δημιουργήσω σένα. Με τις παντράς και με ρωτήσω τον αποτελά και είναι μετά σχεδά από το Λίγο Λεξικοί εστά εξάπνω το ότι δεν υπάρχουν Ισλαμαμπάδε εστά με τη βίδα σαν δεν είναι σαν να ορμή. Πακιστάνμα ακριβώς για να το μόνο το τρία πάλι μήνα αφού